φοβερές μούρες. Και έκλαψα. Κάτω από ένα μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου. Κόσμος γύρω μαζεμένος να κοιτάει τον πεσμένο. Κι εγώ παράνοια μονάχος να ξέρω το γιατί. Γεννήθηκα σε αυτή την πόλη και έχω αναπνεύσει μπόλικο καυσαέριο και καμένα λάδια από εξατμίσεις και μοντέα